πλημμύρο. Μας φαν είπα πάντσο του λεχάμε τη τότσου με τερζακούν καλήν καλά. Ουτσερ εν πορμινασίς καλάν, μουτέλ κοντοκάν με σκυλάν, ουταβί μουτέλ πιβουράν.